0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.
2: Πίσω το τσέπε, σπίτι, σπίτι.